Είμαι χαρμάντε. Χαρλίν, απούρατε. Σε να φάω πλήν χάρα. Σε τι είναι λόγια κύριε Βασίλη, βίτε.